Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κυπιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

κουτσίν. Γαλέρες έρχονται και πάνε. Ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι και πειρατές μεθοκοπάνε.

νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες δέντρο. Οι μέρες που λαχταρίζες θα έρθουν. Εσύ την είπες.

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς. Γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ. Μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

κακός που στροβιλίζεται μέσα στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιο.

Θα ψάξω μες στα κόμιξ μου και στα παλιά βιβλία. Θα ψάξω στην κιθάρα μου να βρω τη συγχορδία. Θα ψάξω λέξεις για να βρω και μουσικές να φτιάξω.

σε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

σχολεία κατεβαίνει σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά, τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί ένας

Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

πώς να ζεσταθώ. Σαν βοτσαλό θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα λά της βροχής,

Κλεισμένος άδεια νύχτα στ' άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το

Και με τη σημερινή βοήθειά μας και του Διόνυσου τη χάρη που το θέατρο έχει αγιάσει και ευλογήσει το πατάρι, προχειρίχνομαι!

πεθαμένο κι τον άθιο διαγόρα, τρεις φορές προσκυνημένο, ένα τάλαντο θα πάρει, δίχως κράτηση στο χρήμα. Κι όποιος τύρανος σκοτώσει από αυτούς που είναι στο μνήμα, τάλαντο κι αυτός θα πάρει. Και τώρα, για μας εδώ να πούμε. Όποιος από σας σκοτώσει το μαγκούφι, το σπουργίτη, το λεχρίτη, που πουλώντας καρδερίνες χτίζει στην Ομόνια σπίτι, ένα τάλαντο θα πάρει. Κι αν τον φέρει ζωντανό, τέσσερα. Γιατί πουλάει σπίνους πέντε στην πεντάρα και τις τσίχλες τις φουσκώνει και τις δείχνει στη βιτρίνα και στον κορδί.

Γιατί αν δεν τις απολύσετε, τα πετεινά θα σας πιάσουν, θα σας δέσουνε για κράχτες για να πιάνουν.

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

κατά τούτων ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

Ти навго на хорево маймуше йорти. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Όσα φέρνει ο άνεμος. Στον Νίκο Καρούζο. Αγαπητέ Νίκο, αμφιγηθέω που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου. Αιτία υπήρξε η λέξη αμφίφλοξ που σύ ανέσυρες από την λήθη και παρέδωσες αμφιθάλουσα στους τυπογράφους. Αμφίκλειστος παραμένω εις αμφίτριτων σπήλαιων, θάλο αμφιφαΐς, αμφιθάλπων τους πέριξ βράχους, ους αμφινέμομαι. Αμφιπλήξω δεύω και αμφικομαίω τους τόπους. Αμφιθρόσκον δε από βράχου εις βράχον ως άμφιπος, διερευνώ για φως. Αμφικνεφής η νήσος. Ουδής αμφίγιος, μόνος ορώ και ειδού, νίες αμφιέλησε, αμφωτέρωθεν ελαυνόμενε. Αμφιτρίων εν οπτασία, αμφιμανής φαντάζει, καλή με προς δείπνον, αμφίστομος μάχερα με απειλή. Αμφιπεριτρομαίο και αμφιδεής κοιτάζω την αμφίβασιν, καθήν πολύχρωμη σκιέ, περιβάντες γάρ των νεκρών, εμάχοντο περί του σώματος, ή να μη σκυλευθεί. Περιπίπτω εις νάρκην, κύκλωθεν αποθνίσκου στην εσάρκη. Γνωρίζεις, υποφέρω στο όνειρο, αμφιθνίσκω. Αμφίαλος ο τόπος, δεν έχω οδόν διαφυγής. Αμφίχολος θα γεννώ, σαν τον ύφεστο αμφιγιής. Αμφιδηριάομαι με αμφίδοχμον χειροπληθήν λίθων εν ώρα αμφιλίκης. Σκιέ, χρώματα, σκιέ, κι εγώ μόνος ημί, αμφιδρυφής εν την ίσο. Αμφιπεριθυνήθω, ήθε αμφίπυρος κεραυνός σε πλήξη, ή να αμφιγόητος καταστής πολλών δακρύων πρόξενος. Αμφιδέρκομαι, αμφιγενής ομολογώ, τούτη την ώρα της μοναξιάς, σε αμφιδρακές ύφασμα αμφικαθύργο κάρας δύο, ή να αμφικαρίσον οποιόν σου φανώ, αμφιπόρφυρος. Και ειδού αμφιφία, πέριξ της οποίας φυτρώνουν νέοι κλόνοι, αμφιστρεφείς και αμφιμάρπτοντες, αμφιπλήττουν διαμφωτέρων των μερών, ενώ εγώ αμφικύρω ολόγυρα χρυσά άνθη ροϊάς και αμφικιάζω αμφιπεριεωρούμενος τον άνεμο. Εν αμφιβολία στέκης ανάμεσα σε άνθη και κάρβουνα εκατέρωθεν προσβαλόμενος. Ξένη για σένα η αμφιλάφια. Άνθρωποι της αγοράς, κραδένοντες αμφιφορείς, μεθούν με το αίμα σου. Αμφίλαλοι ετερομήτρες, πλήρη ρογμών σε κατέστησαν. Αμφιπεριφρήσω για την ασέλγεια και αμφισταίνω περιστρεφόμενος κύκλο ως η σελήνη αμφιέλικτος, ότι το αμφιρυφές έργον σου βορά των αμφίσκομων, ήτινες αμφιχορεύουν αμφίρητοι υπό ακαθαρσιών. Αμφικυναίω το σωμγόνι και αμφιπαλύνω το μικρό σου δώμα με τα δάκρυα των ψυχών, ότε ο ουρανός αμφιφός γίνεται. Αμφίγεννης γεννήκο και αμφίκερος. Με αμφίσφυρα υποδήματα θράφσε τα σκνήμα στον εχθρόν σου. Αμφωτέραθεν πλήξε. Αμφίπαλτος τότε θα έλθει από ουράνιους δρόμους αμφιβατήρ, φέρον αμφίπνευμα για σένα. Τελούνται τα αμφιδρόμια, η μέρα αγωμένη επί της παιδής. Αμφιορκίαν ποιήσομεν, ότι πάνω απλός και γυμνός. Αμφίσκιος δράκονες ή περιπτάμενος και κραυγάζουν, θα σβήσεις

με φωτεινές επιγραφές, κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές, κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν και μεγαλώνουν οι σκιές.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μ' άλλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στέρνα ένα πηγάδι, απαιτεί προσήλωση και κοίταγμα προσεκτικό μέσα στα κίνητο νερό. Μην τύχει και φανερωθεί ταγμένο πρόσωπο ιερό πίσω από το είδωλό μας. Κι αν απ' τα αστέρια που πηδούν σχηματιστείς εσύ, λατρευτικός, φανταστικός μες στην ακίνητη διαφάνεια του νερού, τότε κι εγώ προσεκτικά θα βυθιστώ μες στο πηγάδι, θα χαθώ. Παντοτινά μαζί σου θα ενωθώ ως την καινούργια αρχή του κόσμου στο σκοτάδι.

βάζουνε το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοντώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς μυστήριο. Τρεις γενιές οι δίποδες που πυθικίζουν.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν.

ξέρεις, σαν ένας κύκλος που συνέχεια, συνέχεια στενεύει. Φυσάει, θα βρέξει, ένας ακόμα παραμιλάει μόνος του.

δείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε Θεός.

σταθείτε σ' αυτόν που σε ρωτάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες, σ' όλα τα νότερα συνέδρια που φλιαρούνε

zapas y miras. Zapas señalía a ver hoy. Mi manifiesto. ¿Qué paso me haces? Esto no quiso distinguir más pasperna de la piel. Fevis, mine, temporo, ο χρόνος φεύγει, όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό δίχτυ, κράτα γερά. Τα χέρια μου είναι παγερά, δεν το βαστώ. Σύμφω κάτω τούτη τη στιγμή του ολογιού το χτύπω. Και φτιάξα τέλειο το ρυθμό και φτιάξα τέλειο το χώρο. Δεν σε θόρω ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου, εδώ μακριά σου. Έφυγε κιόλας η στιγμή οριστικά και γίναν όλα διαφορετικά. Κι εγώ κι εσύ, κι εγώ κι εσύ γίναμε κιόλας μουσική τυραννική, σκοτεινή, παντοτινή για μουσική. Εγώ και εσύ, εγώ και εσύ.

διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού.

ξαφνικά μας έμαθε η σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Πιάνω τροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.